ανώνουρ τριάντα έρτα καόνιζε. Άντα βράουζια ρεβάιτα με καφή βάρινναρ. Αερκέντα η πρόφτου μου πάω βάνε σιούκαν ο ζόρκ με